0: και μαγεία να πει, όγιε.
1: Πες να με μέρα να μάλλει.
0: Εχε.
1: Μανιά μου πλούμα αντί λαπώ.
0: Yes.
1: Πρέπει να λόγω ανήκτα.
0: Τα καγιάρου, καγιάρου ήτι.
1: Εγγράδο με δύο αργίου είναι του αγγούα στα πέρα.
0: Εγγράδο μου ντουμάκι.
1: Εγγράδο μου
0: ντουμάκι. Εχε.
1: Τώρα μου λέω μου ανήκτα, μου άρα με έναν τόμο ανάνι.
0: Βάου, πονγκέζι.
1: Αγγέρα γάι μου είναι ρέντιο
0: γιάζι. Εε. Ασχέραν καί. Εχε. Δύο. Εχε. Εε. Μαμά
1: είναι
0: ένα που δεν μπορεί να μην αρέσει. Μαμά
1: είναι
0: ένα που δεν μπορεί να μην αρέσει. Μαμά είναι ένα που δεν μπορεί να μην Αγία, wow. Μαγεία είναι φίμηλο.
2: Έλα, ο Σαρίγκες.
0: Yay.
2: Έλα, ο Σαρίγκες.
0: Σούπα, ολέ, κάρλα με ρέντιο κοιντόκο, μαμάγκου.
2: Κάρλα με ρέντιο.
0: Εχε, καρύπου, ολέ, εγκώ άπη.
2: Κάρι ρέντιο, ένα λόγκο, η λεγάδι γκλάδι.
0: Τα κάτια εδώ.
2: Εχε.
0: Να
2: σου πω, γιαντά μάνα με τζαγκαλιά
0: να σου. Ασύ να λέει. Εγώ
2: ανήσε,
0: λίγο
2: Wow,
0: amen. Αλλά πας δεν μου είμαι κοιντόγκο.
2: Ναι.
0: Ρανιέσαι μα κοιντόγκο.
2: Κομμέ κοιντόγκο. Σαρήν και λάγκε κραϊρία μας.
0: Είναι τα κουαγαρός στον κολλιό.
2: Είπα ρε.
0: Ναι. Κάκο μπάκεν τα κου.
2: Α, γεια, ασύ.
0: Έρα στον κολλιό τσι. Αγιά.
2: Τάρα ράντι άλυμπαμ.
0: Αι, ωε, είναι μου είμπάγι.
2: Α.
0: Νιτάφουτε ντιόνε κουαλίκα από το στούντιο.
2: Σαουά. Ναι, μα γελάνε,
0: άμα είχα βάρουν, λάκι μη. Δεν μπορώ. Νιτάφουτε εγώ SMS του, έναν και ο WhatsApp, είχε SMS από Μαϊέν.
2: Σαουά,
0: σαουά. Ωραίτε, WhatsApp, τε WhatsApp από Μαϊέν. Ωραίτε. Ασάντε, σάνα, Μαϊέν, έφε μελό. Μαϊέν, έφε μελό. Μαϊέν.
3: Hello.
0: Hello, my NFM.
3: Hello. I understand.
0: Kaning ito oleng, karibu oleng.
3: Endi ama si dana ngai.
0: Enkraoni, saringki.
3: Enkraoni.
0: Oi.
3: Sofa.
0: Sopo oleng.
3: Mayana.
0: Ya mayana katukul.
3: Amayana senano.
0: Ehe.
3: Nana arai wada kanisa.
0: Ehe.
3: Mayelo nare nehi yolo.
0: Eron twa yolo amu erasi mu yumuk.
3: Kaji sere ya na basini.
0: Yes sere ya oling. Ka amuriti.
3: Ka ngwedi ro ro sha na numa.
0: Yes. Ese papi yes.
3: Ali na dende. Ala ba je mu ni dele na twa numa iwe.
0: Ndio ndio.
3: Abaya ba la ngantara na iko shulu dalda. Na bu moraye ya mara nyando na ngwedi dalda.
0: Sawa sawa. Eh. Yes. Alright. Ai kuna ngine ja 21222 inter nyangara jo mayi FM kidim sian ron kuna ke Facebook na gana mayi FM ibira bon point tinira na bishira ne bossi Steven ole stringe eh temgoro si Facebook le bona si. Eh, pio mesen faro kanje Facebook stringe Steven wole starting gate ngure na ke Facebook tete bona si my FM ibira bon point ira na bishana ai kuna gere ja agana alikia joki ori na ke mona ke kuna ke chesa books na ground pesa yi rohe jana ko lega tokol e mona ke star 577 hash yani imit star imit na bishana na bishana hash ningira na ko box sobo ndo ji asanu bo ndo ji ngura ne ga yamu te ga boss ningira ga lekai ningira lekai amme lekru ba ti no lengwe lengwe lengwe ni rumi mbe sai ten ko rena ga na leke ka ta kul ola ni ngoni e mo bina bon point ina na bisha ma yin fm ka shi kunya ga mari na ga ba da ba da sa ta ka mini ni ro ga na ko shi rumi sai karibu shilingi 5000 o gra igra na ga to te ke na ko na rekino ina kilo na ji cheza box ami yo badala shile dai kai kilo dai kai ni ro ga na ko rumi rumi sai ka gra shi kunya ngura ma shi na ka jo ro ga na ko di pon rumi sai e te na ni sheta mira ro nya star 577 hash ujipatia nafasi ya kupata pesa kwa njia mchezo huu wa box msikilizaji wangu. Kwa hivyo unapochagua box moja pale unajiweka nafasi ya kuwa mshindi wa shilingi hata 1300 msikilizaji wangu. Kwa hivyo bonyeza star 577 hash ujitafutia nafasi pale, chagua box pale 1, 2, 3 hadi la 6 unajiweka nafasi ya kuwa mshindi jioni hii ya leo.
4: Bishana kiborentu lele
5: olchoro
4: rotian
5: kipanga
4: enkarengiro
5: naigara
4: enkipai
5: nkareta
4: maralal
5: laikipia
4: nikita baitie enchoremony
5: eininingirengireshine narikitotolo sulema
4: sulema
5: mayen fm
4: ibnabo
5: ombointina bishana

0: Ένα μπορεί μαγιανατά ανεγκάρνα να υποτίκει.
1: Ρε μαγιά.
0: Εμμανιατά να γκουένα ρε καγεμά. Εσέ του εντάει σερένα δίδι. Ολτά ο σούσα η τίκητα μόγουαν. Ιζαουάν εγκουίτοι εγκαγεμά. Ασέ τεγκιόγινο. Ασέ τεγκουάδαϊνο.